Για τον φίλο που έστειλε κατευθείαν το μήνυμα, τη γυναίκα. Δεν λέμε τίποτα, φίλε μου, αγαπητέ μου φίλε, για τις γυναίκες, γιατί θα έχουμε πρόβλημα γι' αυτό. Ακούνε και γυναίκες, γι' αυτό κάνε κομμεντάρι.

Και αφήσαμε τον Πέτρο Ιακωβίδη, τη γυναίκα εις εσύ και περνάμε, Διάννα. Πάλι σε θυμάμαι. Να καλησπέρισουμε και τους φίλους μας ακροατές εδώ από την ηλιόλουση πόλη του Φράιμπουργκ. Ζεστούλα σήμερα έχουμε. Οι φίλοι μας ακροατές που μας ακούν από το Άχν. Συγγνώμη, από την Καλσρούε, τα περίχωρα του Φράιμπουργκ, οι φίλοι μας ακροατές εκεί που είναι μαζωμένοι και κάνουν το κρύλι, τα φιλιά μου εκεί και καλά να περνάτε, παιδιά, έτσι χρειάζεται. Βασικά για όλους και όλους εσάς που είστε συνδεμένοι στους 102,3 ή ακούτε μέσα στη σελίδα του Facebook, η οποία είναι Radio Free Greece. Καλή σας ακρόαση.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Και αφήσαμε τον Πανελίδη με το Τίλερ και εγώ στα μάτια σου μηδέν. Είναι τα κυκλοφόρητα τραγούδια και περνάμε. Γιώργος Νίκος Μακρόπουλος, έχω μάτια και βλέπω.

Και αφήσαμε τον Ιακωβίδη με το τίτλο «Έτσι έχει μάθει» και περνάμε «Κατερίνα, τα παράπονά μου». Όλοι έχουν παράπονο, ένας λίγο, άλλος πολύ, αλλά τα παράπονα να τα λες σε κάποιον μπροστά στον άλλον. Ό,τι έχεις, όχι σε τρίτο άτομο. Το καλύτερο.

Δυστυχώς φτάσαμε και στο τέλος του προγράμματός μας. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε. Τα φιλιά μου εκεί στην παρέα που κάνουν το γκριλ. Και θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Από μένα, γεια σας.